Η ώρα είναι 2. Ράδιο Κρήτη 101,5. Κάθε βράδυ στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ταξιδεύουμε με ρεμπέτικους ήχους από τις 2 έως και τις 3 το πρωί.

Κάθε βράδυ στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ταξιδεύουμε με ρεμπέτικους ήχους από τις 2 έως και τις 3 το πρωί.